πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο Λαύριο γίνεται χώρος. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο Λαύριο γίνεται χώρος. Ψυχή στο βράχο καθόμενη με 7 καρφιά, μπορά πικρή σε περιμένει και μια σύννεφα.

χώρος. Ποιος είναι από σε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Μια σπιθανά μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά,

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, τον Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες στη Θεσσαλονίκη.

στο καντήλιο. Και μονοπάτια σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριάντα φιλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και ποιος το δρόμο του βρε...

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος?

γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα...

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος?

να σε τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχθήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα μας

Μπεύτηκες και πάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτηκες και πάζει τη σκεπή μας. Και το

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου ασφαλίζει.

0: και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Πράσινο μάτα και κόκκινο μάλα άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.
0: Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου το πω.

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει. Τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή.

Κέρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως τραγούδι.

και μουρμούσε. Ίσως να μην κατάφερε να γίνει τελικά μπασκετμπολίστα. Πάντως, θυμάμαι στο 5ο γυμνάσιο αρένα που ήμασταν συμμαθητές, ότι συνέχεια προσπαθούσε να μου πάρει την μπάλα. Σήμερα όμως, κατάφερε να μπει στα στάδια και εσύ.

πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες. Καιρός να διώξω απ'

ευαίσθητη αθλήτρια. Δεν ξέρει τι χρωστάει στον πάνσοφό της εραστή.

εκατομμύριαν χανές τυρανάνε. Τις φτωχές μας τις ζωές. Hey! Οι σελίδες μου οι παλιές.

μικροσκόπιο σε βάζω, μα ξεφεύγεις. Πετάς μακριά, μα γυρίζεις ξανά και το βραδάκι σαν πηγολαμπίδα φέγγεις. Τα χρόνια περνούν, τρέχουν και σταματούν και εσύ σήμα μου κάθε βράδυ στο σεντόνι.

Αφήνες να σε γνωρίσω λίγο. Σε είδα προχτές να πέτας αητιές και από το δήμο σου δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ο κόσμος αλλιώς θα γινότανε πως αν μ' αφήνες να σε γνωρίσω λίγο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

γέλιο δάκρυ, λιακάδα βροχή. Τη ζωή μας και τέλος και αρχή. Ποτέ, ποτέ.

μικροσκόπιο σε βάζω μα ξεφεύγεις. Πετάς μακριά μα γυρίζεις ξανά και το βραδάκι σαν πηγολαμπίδα φέγγεις. Τα χρόνια περνούν, τρέχουν και σταματούν και εσύ σήμα μου κάθε βράδυ στο σεντόνι.

Αθήνες θα σε γνώρισω λίγο. Σε είδα προχτές να πέτας αίτιες και από το δήμο σου δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ο κόσμος αλλιώς θα γινότανε πως αν μ' αφήνες να σε γνωρίσω λίγο.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα, σ' αγαπώ, σε τείχο ξεβαμένο.

μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος

Παίξουμε ένα τραγουδάκι του Αποστολάκη του Μίτσου από τους Χαΐνιδες του παιδιού αυτού που γράφει εξαιρετικά στιχάκια. Τα τραγούδια του νομίζω ότι ίσως να είναι τα καλύτερα τραγούδια κατά τη γνώμη μου που γράφονται τα τελευταία 15 χρόνια. Στον αφορά το λόγο. Μ' αρέσει βέβαια και ένα τραγούδι της Πέγκης Ζήνα, ένα τελευταίο. Αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να το παίξω. Αυτό το καταφέρνω λίγο.

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου

0: και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Πράσινο μάτα και κόκκινο μάλα άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.
0: Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου δω.

ανθρώπων, αν τα βάλει σειρά, θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια, σημαίες, θα έχει ήλιους και ζώδια,

κατά τούτον ανθρώπου αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά.

Μέθυσες και πάλι σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες με στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες

σκοτεινή, σβήστο καντήλιο. Και μονοπάτια σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριάντα φιλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και όποιος στο δρόμο του βρεθείς,

0: σαν να είμαι ημάμ.
1: Θα πέφτε κάτω
0: κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο Αδάμ.
1: Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ.
0: Δεν θα ξανακάνε δίσκο ο Σταν.
1: Έχεις χάσει μερικά μιλιγκράμμ.

αλτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σα για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός.

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

κάτι από το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυχτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

οργή που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.